0: Ωραία. Η Άννη Σακή πάει μια μασκαρά. Θεήν παράτη, κατά μασκαρά και join them, no?
1: Συμπάλ που σαντάς και σαότ.
0: Σαότ το μπάλ, ευρυμονή μου σαότια.
1: Συμπάλ που σαντάς.
0: Good morning, σε τώρα είναι τα καμπασούκη.
1: Άμα να κουαρτζάς επειδή όχι σε λαότ.
0: Συμπάλ, συμπάλ.
1: Άρα σήνα και γιωτή. Yeah,
0: happy mascara, τι μπράβο, είπα μασκάρα, σπιρίτσα και πάει.
1: Αμούνε, ναι.